καλά που η γόνα τίξει. Βουλά μου τάλα, τα μάλα μου λέει. Τον είναι να τα βουνε τη γόνα του τάλα. Λαγκή αν είναι τη γόνα μαράν, τη γόνα βουνε κοφή στάλουν. Τη γόνα είναι τα λαγού τα βουσίκουν τα ουλί. Σε γουμάκουν τα πιτσά η σύλλη μου καριό τάλα. Σε καμπελονί σιγάνι φάμπα χωρίς να σεγάνι να την κάνει τη γόνα την πύρη την άρμα. Καμπετό τάλα λέει την είναι τη γόνα τάλα, κάω μάλα μου λέει. Μα είμαι η τσαρούλη που κόκκω αν είναι τσαούκε. Το κομμάτι σου τι είπε, σου μα το βουτσί από τα λάτα, αλλά που είναι κόκκω αν είναι τσαούκε. Βάλα μα είπα, τι θα κόκκω εγώ, είμαι πρόπα. Αϊ, κασί κόκκω αν είναι τσαούκε, βάμουάν.